0: Άκου μας σε μας πολύ σειρά. Έτσι έπρεπε χωρίς πατήρα μου κάπου.
1: Λούση, τι είπες ρε ξπαίματα που είπηκε.
0: Ναι, ρε, τσένα, το κουζέτα ζήνα. Ας τα γρήγο κούνα ζήνα, τσέκα. Μην κάνεις καρή, μπακάζα που πάζω να ξέντζα μου, άκου. Ε,
1: σύνα κακακούλα περσούρας που πέσατε.
0: Ακούζα, ακούζα σύνα κακούλα, μπακάζα που πέσατε.